0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Είναι Smack, είναι Πολιούπ, είναι Ζήρακ. Τρώει πολύ τι έγινε.